Άγιε ρούγα από πεμέντε. Που χωροκατφούκ το κτρίφα κουνεβέτε. Είσαι μικρή και βίσαι τεροστροβίτε. Και τλάτα κοντιό το λαντ και τσάζε λαλές. Να εκφεράρει πόρση κατ' εις πόρση. Πίσω πλάτα σου. Ον το γιούτκα εις άτου σαν το φόιο.

Φαγερούδα από μπεμέντε. Που χαροκατφούκ το κτρίφα κουνεβέτε. Είσαι μικρή γύρω, είσαι τέλο τρεβίτε. Κατλάτα, κοντά το λαντ και τσάζε λελέ. Να κφεράρι πόρσι, κατ' εσπόρσι, πίσω πλάτα σου. Μόνο το γιούτκα, είσαι άτο, σαν το φόιο.